εσύ μόνο ειδί. Δάλλη σαν μόγου σαν ποτσίνακ, οδε άτσου να τσι, ειδί τι.